0: ούτε έτο, αλλά το στάσιμο νούμερο 1
1: είπε εσύ σε μπρίλι. Paradise FM,
0: nous tout le temps là.

μέση νύλα. Πέμπανο. Είτε νου που είναι ο νουβιλ ο κρυούλ. Λου πόρα εις εφέμ, αβικ γκέλ που ζώτζι βουμάτε. Ή από η νου που ο κοτσία, που ο κο διζέτα. C'est breakfast qui arrive quand tout samedi bon matin, joli samedi bon matin, soleil levé, un petit divan dehors et